Κατερίνα, το είπε τώρα που κούλτλα πάνω από τον Ισιτέγκα και τα κάνουμε κούτι. Πάρτα βρήκα μισό να πέσαμε από την Κατερίνα. Δεν τα πέσαμε κανένα, γιατί έφυγαν ψηλά νέα. Σμπίλα νέα.